μωρό μου πιάρα καθιά μπραλκόλα. Μπιπίσι πράπου σου μανταρά ράγια να γάλα πράσα δινάρ σαλασάριος τουρούναν αναπάτη αρία σάνκουνι. Pengawakan jangkung gede si Margada bewas si mulustai apa-apa dan apa semunir bang barongan pemangan dikasentak semua. Soca nyorot dari Surya Kemar sakti mandra guna pun julia tapapa tutas dan ingkat imulan kegagahan kasaktian langka mandra guna dengan girangan di kunaon ia dewa canga.